Τους οι επιλογές μου έρχονται σε αντίθεση με όλα εκείνα που πίστευα ότι πιστεύω. Δεν είναι κακό που ξεφεύγω, δεν είναι κακό που δεν νιώθω. Τε σίγουρος να είσαι σίγουρος ότι το ξέρω και επεξεργάζομαι. Το πότε γουστάρω και το πότε κουράζομαι. Εργάζομαι καθημερινά πάνω σε θέματα που μοιάζουν λιγάκι βαρετά. Μα τα δυσποζεκτικά έχουν μια ομορφιά την οποία δεν βλέπεις. Άμα δεν βλέπεις καλά, είμαι καλά. Και έχω το ενστικτό